0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και σε μία ακόμα μέρα που μας βρίσκει μαζί εδώ στην παρέα μας και στο στέκι μας και στο σπίτι μας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Λέω ότι ανοίγω Viber. Έχετε ήδη ξεκινήσει με τα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους. 6984-932-932 στο Viber για την επικοινωνία μας. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up και πάμε πίσω στο 1994. Μάριος Τόκας, Φίλιππος Γράψας, Δημήτρη Μητροπάνος για το ξεκίνημα στον Ελληνικό 93,2.

Και όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα, κάποια στιγμή δεν μπορεί και το χειροκρότημα θα έρθει, που λέει και το άλλο σπουδαίο αυτό τραγούδι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 τα ακούμε όλα και τα ζούμε όλα, η αλήθεια είναι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έφυγε ο καύσωνας, παιδιά. Έφυγε και από ό,τι διαβάζω, έφυγε ο καύσωνας. Έρχονται οι καταιγίδες, θα τρελαθούμε τελείως. Στο Ιερτολόγιο δεν υπάρχει κάποια πολύ γνωστή γιορτή. Παρ' όλα αυτά γράφει προφήτου η Εζεκίηλ, ιερομαρτύρων Απολυναρίου και Βιταλίου, επισκόπων Ραβένης. Αν ανήκετε σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά, σπάνια πλάσματα. 23 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Πρόκειται για ένα σύνδρομο το οποίο προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, τύπου δάκρυα, σάλιο κτλ. Τα συμπτώματά του είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία. Έχει Παγκόσμια μέρα αυτή η συγκεκριμένη πάθηση. Η ουσία είναι ότι 23 Ιουλίου καθιερώθηκε αυτή η μέρα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για αυτό το σύνδρομο και πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν. Στα σουηδικά προφέρεται Γέγκρεν, έτσι για να είμαστε και πιο ακριβείς, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία που σας είπα. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πληροφορία που νομίζω ότι εδώ ήταν και για τη διάθεσή σας για να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για αυτή. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Σας είπα και προηγουμένως ότι αλλάζει το σκηνικό από σήμερα. Από εκεί που είχαμε 40 πλάς εχθές, σήμερα δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο σύνολο της χώρας. Σε κάποιες περιοχές δεν θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, ανέμους έως 7 μποφόρ, ό,τι να είναι. Εδώ στα της Αττικής λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Μπορεί να έχουμε και στην Αττική κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα, μην σας κάνει εντύπωση. Και από τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά πια πρέπει να τα θεωρούμε κανονικότητα, παιδιά. Είναι η απάντηση του περιβάλλοντος στα όσα το κάνουμε να περνάει καθημερινά. Τα έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Μουσικά τώρα, πάμε πίσω στο 1981.

0: η ανισόπεδη δίσκο που έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ αυτά τα χρόνια και εσείς το καθιέρωσατε αυτό το τραγούδι, αλήθεια είναι, με τον Παν-Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Διελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου που είναι ελληνικό μέχρι τις 10. Κοιτάω το χάρτη, γι' αυτό με ακούτε και κομπιάζω λίγο. Δεν έχει κίνηση, παιδιά. Το ζούμε και αυτό, ενώ δεν έχει κίνηση. Έχει πυκνή ροή στο ποτάμι, φυσικά, μικροκαθυστερήσεις, αλλά δεν βλέπω κάτι τρομακτικά δύσκολο. Τουλάχιστον προς το παρόν μπορεί να μαζέψει αργότερα, αν και νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται η απουσία κάποιων από εσάς από την πόλη. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως, τηλεοφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις. Καλή εικόνα σε Μεσογείο και Κηφισίας, χωρίς προβλήματα για Αττική Οδός. Γενικά, ο τεραχάτης μου είναι να τον βγει στο ποτήρι. Βέβαια, να το και το άλλο σημάδι που δείχνει ότι φεύγεται σιγά σιγά. Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αυτό είναι πολύ πολύ καλό. Αν φεύγετε εννοώ για διακοπές και δεν πηγαίνετε για δουλειά και έχετε πήξει εκεί. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, αφού μιλάμε για διακοπές, πάμε σε νησί, πάμε σε πανηγύρι, πάμε στην Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκιντίκη με το γλέντι τους τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

στα τραγούδια μας, στην παρέα μας, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10, 23 Ιουλίου σήμερα. Και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1912 σαν σήμερα ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με την μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει σε σύσκεψη και με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θλιβερή επέτειος η σημερινή για το 2018. Συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία. Θα βάλω ερωτηματικό. Τραγωδία σίγουρα, αλλά ποιος θέει γι' αυτό. Στο Μάτι, 104 νεκροί, 172 τραυματίες. Νύχτα κόλαση στην Αττική και με δύο ακόμα μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέντα και Καλλιτεχνούπολη. Βοήθεια από την 4 νεκροί, 172 τραυματίες. Νύχτα κόλαση στην Αττική και με δύο ακόμα μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέντα και Καλλιτεχνούπολη.

2011, η Amy Winehouse, έχοντας προλάβει να αφήσει παρά το νερό της ηλικίας της ένα ανεξίτηλο στίγμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή και η Sally Ride, η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα. Επόμενη μας στάση, τα δεύτερα μισά της δεκαετίας του 80, για τη μουσική μας μιλάω, και η συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τους Φατμέ. Το «Πες το και έγινε», έγινε σύνθημα, έγινε διαχρονικό και παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το φαινόμενο Παπαζό με όλα αυτά τα viral που κάνει στο διαδίκτυο, αυτές τις μαγικές συνεργασίες, εδώ σε μια συνεργασία που πραγματικά την αγαπήσετε πάρα πολύ. Η συνεργασία που μας γνώρισε ουσιαστικά και τον Ακύλα, το ατελιέ που τόσο πολύ ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Πέμπτη, παιδιά. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας, σαν να το βλέπουμε στη γωνία να μας κλείνει το μάτι. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και Σαββατοκύριακο έρχεται και καλοκαίρι είναι και συναυλίες συμβαίνουν και πολύ ωραία πολιτιστικά, αθλητικά γεγονότα. Για όλα αυτά λοιπόν η ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό στην παρέα μας δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα αυτά events. Μπαίνουμε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και εκεί βρίσκουμε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί μόνο αυτό, να σας πω ότι στο ίδιο site θα πάρετε και μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις, διπλές και εισιτήρια για να τα ζήσετε και από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, δηλαδή από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Τα ζούμε όλα, τα βλέπουμε όλα μέσα από το energyoutloud.gr, χάρη στη ΔΕΗ που έχουμε εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο με Διονύση Σαββόπουλο. Επιστρέφω με το διαγωνισμό για τις εκδόσεις Διόπτρα με τα βιβλία που αγαπάτε. Και σας θυμίζω ότι έχουμε και καινούργιο επεισόδιο Soundtracks. Για ακούστε.
2: Τα Soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
3: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
2: Το Soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Το καλοκαιρινό φινάλε των Soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
4: Σε νιώσα μέσα παντού.
2: Το Soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Η μέλισσα σε αυτό τον καλοκαιρινό ύμνο, τολμώ να πω, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Η καινούργη Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για να ξυπνήσουμε και σήμερα με τον καλύτερο τρόπο και για να σας χαρίσω και τα δώρα μας που είναι πολλά και δώρα σταθερά, καθιερωμένα. Γι' αυτό και έχουμε κάθε μέρα ραντεβού και με αυτά στο πρωί στον Ελληνικό. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα και σήμερα δικά σας. Βιβλία σε εξαιρετικές εκδόσεις, η Διόπτρα βάζει υπογραφή, αλλά και μοναδικές συγγραφικές υπογραφές. Φρίντα Μακφάντεν, Ποτέ Μίλες Ψέματα, Χόλι Τζάκσον, Προσεχώς Νεκρή, Αγωνία, Μυστήριο, Ψυχολογικά, Θρίλερ, Αστυνομική, Λογοτεχνία. Και τα δύο θα γίνουν δικά σας σήμερα μετά από κλήρωση ανάμεσα σε εσάς που θα μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, το περιμένω αυτό το μήνυμα στο Viber στο 69 84 932 932. Το ξαναλέω, Viber πήγα να πω, Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Μην ξεχνάτε πως από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο best seller καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, καμιά φορά σκληρή αλήθεια, αλλά σίγουρα σε πάει πάντα μπροστά. Τι λέει εδώ για παράδειγμα? Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Γράφει πολύ ωραία πράγματα μέσα ο Χάρης Πολίτης. Σίγουρα με κάποια θα ταυτιστείτε, σίγουρα σε κάποια θα βρείτε τον εαυτό σας και στα λάθη που έχετε κάνει και σε αυτά που σκέφτεστε και δεν κάνετε ποτέ. Οπότε, να μια ακόμα καλή επιλογή για διάβασμα και το καλοκαίρι. Να σας πω ότι ο καθρέφτης κυκλοφορεί bestseller ήδη από τον πρώτο μήνα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τον βρίσκεται όμως και στην πλατφόρμα Book Voice. Ό,τι πρέπει και για αυτό. Λοιπόν, επιστροφή στη μουσική μας. Βεβαίως, επιστροφή στη μουσική μας και σε κάτι καινούριο. Σε κάτι καινούριο που το έχουμε ξανακούσει, το αγαπήσατε ήδη από την πρώτη στιγμή. Σας συγκίνησε στο φινάλε του Άγιου Έρωτα της πολύ αυτής επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς. Ήταν η μουσική και το τραγούδι που έντυσε το συγκινητικό φινάλε και που ταυτόχρονα σημαίνει και την επιστροφή του Στέφανου Κορκόλη. Υπέροχη, υπέροχη μπαλάντα, καινούριο τραγούδι τώρα στον Ελληνικό.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας, μη χαρά.

Η Big Slack στον ελληνικό 93,2 σε τραγούδι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει την εφηβεία μου, μου θυμίζει τα σχολικά μου χρόνια, βασικά μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια. Για να είμαι και ακριβής. Στην περίοδο που κι εγώ περίμενα να δω τι έκανα στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν θέλεις να μάθετε τι έγινε σε εκείνη την περιπέτεια της ζωής μου. Αλλά αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη ότι όταν ένας δρόμος κλείνει, ανοίγει ένας άλλος δρόμος. Από δίπλα, παραδίπλα, που δεν το έχεις σκεφτεί και λες, α, μήπως αυτή είναι η λύση, μήπως να πάω από εδώ. Δεν μου βγήκε σε κακό. Το λέω για εσάς που τώρα ίσως περιμένετε με αγωνία, όχι ίσως, σίγουρα περιμένετε με αγωνία τις βάσεις που θα ανακοινωθούν στις 11 το πρωί, σε περίπου 3 ώρες από τώρα. Όπως ενημέρωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να πάρουν την ενημέρωση που θέλουν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και έγραπτο μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οπότε, παιδιά, λίγες ώρες έμειναν, η αγωνία τελειώνει. Αλλά κρατήστε το αυτό, ότι ποτέ μα ποτέ τίποτα δεν τελειώνει σε μια όχι επιτυχημένη έκβαση στις πανελλαδικές. Έτσι, για να μην τρελνόμαστε και να μην χάνουμε την πίστη μας στη ζωή. Η ζωή έχει πάντα ωραίες εκπλήξεις. Όχι μόνο δυσάρεστες που κολλάμε σε αυτές, έχει και ωραίες εκπλήξεις που δεν τις φανταζόμαστε. Αρκεί να μας ανοιχτεί και να βλέπουμε και λίγο παραδίπλα από εκεί που έχουμε εστιάσει. Δεν χάνουμε ποτέ σε αυτό. Πάμε ταξίδι στην Ελλάδα με αυτό το τραγούδι του Φίβου. Παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Είστε στο πρωί στον ελληνικό για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όμορφα, με αισιοδοξία, με καλή διάθεση. Αλλά και με τα χρηστικά μας. Σε λίγο επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Δύο-τρεις ματιές στην επικαιρότητα. Σαφώς με πολλή μουσική, με πολλά τραγούδια, με πολλή επικοινωνία. Αλλά και με την Novibet που θα είναι στην παρέα μας αυτές τις τρεις ώρες. Γιατί μπορεί το Μουντιάλ να τελείωσε, ωστόσο η δράση συνεχίζεται non-stop στην Novibet. Η Novibet σας δίνει την ευκαιρία αυτή τη νέα προσφορά γνωριμίας να περάσετε στην επόμενη φάση, να ζήσετε τα πάντα μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορεί να γίνουν δικά σας με μερικά μόνο κλικ. Γιατί μπορεί το παγκόσμιο να έκανε φινάλε, αλλά η σέντρα της διασκέδασης μόλις έγινε στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Μέχρι να επιστρέψω, ακούστε μία ακόμα ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του ελληνικού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
5: Είναι καλύτερο.
9: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην καθιερωμένη μας παρέα, στο πρωί στον ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 με τραγούδια, με διαγωνισμούς, με χαμόγελα, με θετική ενέργεια, με ό,τι θέλουμε για να ξεκινήσει και αυτή η Πέμπτη και να πάει καταπληκτικά.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Τώρα για τα αισιόδοξα, αλλά να πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, γνωστό ως μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος αμέσως μετά τη φωνική σύγκρουση. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με την ίδια ακριβώς κατηγορία προτείνει να παραπευθεί ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και 4 ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις τάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, άρχισε να το χτυπά μέχρι που τον άφησε στο δάπεδο και αμέσως μετά πήρε χρήματα και λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την παραλαβή των F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών και θα ακολουθήσει και η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Στα του καιρού τώρα, τελείως διαφορετικό το σκηνικό σε σχέση με χθες. Βλέπετε ότι έχουμε ήδη πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Το απόγευμα μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Το ξέρετε καλά από το πρώτο επεισόδιο το soundtrack, αυτό που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι που έγινε viral σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Είναι διαθέσιμο και αυτό το επεισόδιο, όπως όλα τα επεισόδια στο κανάλι μας στο YouTube. Και έχουμε και το καινούργιο επεισόδιο που είναι υπέροχο, είναι νοσταλγικό, είναι καλοκαιρινό. Είναι τα αγαπημένα μας από τον Κώστα Λιβαδά με τον ίδιο στο πιάνο και φυσικά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάννα Μπάμπαλ και την Νίνα Μαζάνη να είναι μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού και να τον συνοδεύουν σε μαγικές εκτελέσεις από αγαπημένα τραγούδια τα οποία παίζουν ήδη και στον αέρα του Ελληνικού. Βεβαίως είναι και αυτό διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube για να το απολαύσετε και να το μοιραστείτε, να το κάνετε και αυτό viral. Ήδη το δειλά με τον Κώστα Λιβαδά και την Νίνα Μαζάνη αρχίζει και κάνει κατάσταση στα social media. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην πεζή πραγματικότητα, σε αυτά που ζούμε καθημερινά. Ξέρετε ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονο ότι θα έχουμε ή 27 του μήνα, Κυριακή, 27 Σεπτέμβρη εννοώ, ή 4 Οκτώβρη εκλογές. Είναι αυτές οι δύο πιθανές ή πιθανότερες, εν πάση περιπτώσει, ημερομηνίες, σύμφωνα με τα όσα βγάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως βγαίνει εχθές ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έστειλε για άλλη μια φορά σαφές μήνυμα ότι, παιδιά, μη γελιέστε. Την άνοιξη του 27 θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα αυτό θα δείξει πώς θα πάει, γιατί οι ομογενείς θα συμμετέχουν με επιστολική ψήφο. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, γι' αυτό και φούντωσαν οι φήμες για τις 27 Σεπτέμβρη ή τις 4 Οκτώβρη. Νομίζω ότι μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, πρώτα ο Θεός με το καλό, αρχές Σεπτέμβρη, θα έχει ξεθαρίσει εντελώς το τι ακριβώς θα γίνει με τις κάλπες και το πότε θα τρέχουμε για να ψηφίσουμε. Αλλά η επιμονή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συγγνώμη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η γλώσσα, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, είναι σαφής. Για να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί και ποιος θα διαψευστεί. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Καινούριο και ήδη αγαπημένο από την Ατάσα Αποφίλιου, πάντα σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Μας υπενθυμίζω ότι αυτό το όλα τέλεια που κάποιες φορές το λέμε και ψυχαναγκαστικά. Τι κάνεις, α, όλα τέλεια. Ενώ δεν είναι όλα τέλεια. Κάποια στιγμή έρχεται και σε πλακώνει. Οπότε πρέπει να το προσέξεις και πρέπει να έχεις τα πόδια σου στη γη. Όχι να χάνεις την αισιοδοξία σου. Εξάλλου για εμάς εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο η αισιοδοξία είναι σημαία, αλλά και λίγος λεαρισμός που και που χρειάζεται. Δεν βλάπτει. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες πολλές. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα 21 μετά από τις 8. Εντάξει, γέμισε λίγο το ποτάμι. Δεν έχετε φύγει όλοι. Έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση και η Αττική Οδός. Πυκνή ροή πιο σωστά μέχρι το Μαρούσι. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προς αεροδρόμιο με τα προβλήματα. Η Κηφισίας με πυκνή ροή στην άνοδο. Λίγα πράγματα και στη Μεσογείο στην κάθοδο. Εκεί κυρίως στο Χολαργό. Κατεχάκι το ίδιο. Το κέντρο της Αθήνας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αναδιαστήματα με καθυστερήσεις στην άνοδό της. Καλή εικόνα στο κέντρο της πόλης. Λίγο η λεωφόρο Συγκρού μαζεύει κόσμο από τη Νέα Σμύρνη και μετά. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη και στην Παραλιακή χωρίς σημαντικά προβλήματα. Με πυκνή ροή εξακολουθούν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις εξακολουθούμε να έχουμε και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Τώρα και στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο πριν φτάσετε στο ποτάμι, ένα μικρό κόλλημα θα το ζήσετε. Πάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 90 σε μια εμβληματική στιγμή για τον Δημήτρη Μητροπάνου. Σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Άλκη Αλκαίου, η Ρόζα παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το καλοκαίρι που το περνάμε και αυτό παρέα στον Ελληνικό 93,2. Ένα ακόμα καλοκαίρι στην Αθήνα, ένα ακόμα καλοκαίρι με ελληνικό. Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει και θερινό σινεμά και επειδή κάθε Πέμπτη έχουμε νέες ταινίες, πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα. Δεν έχει πολλά καινούργια, έχει κυρίως επανεκδόσεις που μας αρέσουν πάρα πολύ στα θερινά σινεμά. Η σημαντικότερη ίσως νέα άφιξη είναι η νέα ταινία του Νίκολας Βίντιγκρεφν, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 10 χρόνια μετά το The Neon Demon. Η δική της κόλαση ο τίτλος. Ο Δανός δημιουργός αυτή την ταινία αφηγείται δύο παράλληλες ιστορίες. Χαρακτηριστική του η ματιά η σκηνοθετική για τους φαν του είδους. Επιστρέφει και το συμπέθερη από Σόι, το νούμερο 2, με τον Κριστιαν Κλαβιέ και τον Ντίτιε Μπούντον να επιστρέφουν στη συνέχεια της επιτυχημένης γαλλικής κωμωδίας. Και από εκεί και μετά έχουμε πολλές επιστροφές. Το Θρέψε κοράκια του 1976, το Αριστούργημα του Κάρλος Σάουρα επιστρέφει στις αίθουσες. Το Μια θέση στον ήλιο, η κλασική αμερικανική ταινία του 1951, με την Elizabeth Taylor και τον Montgomery Clift να αποδεικνύουν γιατί τότε οι ηθοποιοί εκείνης της εποχής ήταν απαραίτητο να παίζουν σε μεγάλη οθόνη για να λάμπουν. Δεν ξέρω αν έκαναν εκείνη την οθόνη μεγάλη, μάλλον αυτό συνέβαινε. Επιστρέφουν και πιο πρόσφατα κλασικά, όπως το Τρέξε Λόλα Τρέξε, 26 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του. Η ταινία του Tom Tykwer έρχεται να μας θυμίσει πόσο μπροστά ήταν για την εποχή της τότε που πρωτοκυκλοφόρησε. Ενώ βγαίνει πάλι στις αίθουσες η μαύρη κωμωδία του Μάρτιν Μακδόνα, η Επτά Ψυχοπαθείς με τον Colin Farrell, και το Σταυρί στο Μέτωπο, το διαχρονικό αντιπολεμικό αριστούργημα του Stanley Kubrick. Αυτά για τους κινηματογράφους. Και από τα κινηματογραφικά να σας πάω στα τηλεοπτικά, στα τηλεοπτικά soundtrack πιο σωστά. Τραγούδι που σημάδεψε αυτή την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο να μας θυμίζει πως χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη είχαμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε πριν από λίγες ημέρες στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 εδώ στον Πειραιά και πραγματικά γεμίσαμε από αγάπη, από εικόνες, από μουσικές, από ωραίες ερμηνείες. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους. Την κατάλληλη στιγμή μπήκατε για το κατάλληλο deal. Το deal που θα σας κάνει να αναφωνήσετε αλληλούια. Μιλάω για τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόσμο. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει και τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος. Σας λύνει τα χέρια με λίγα λόγια. Εσείς απλά πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Κάθε χρόνο 20% κάτω. Δεν είναι συγκλονιστικό? Μεγάλο deal. Στο ΔΕΗ.gr θα διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Μην το χάσετε. Δείτε το μέχρι να επιστρέψω με Χάρης Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα εδώ. Στον Ελληνικό 93,2. Στο μεταξύ, μου ξεχνιέστε, αύριο 24, μεθαύριο 25 και την Κυριακή 26 έχουμε το πρώτο Ανάβρα Φέστιβαλ. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
8: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ξέρω πως πηγαίνετε στη δουλειά τέτοια ώρα, αλλά αυτά τα τραγούδια δεν είναι σαν να ζείτε πάλι ένα καλοκαιρινό έρωτα. Αυτούς που λίγο τους είχαμε λίγο πιο έντονο στο κεφάλι μας όσο ήμασταν μικρότεροι. Όχι πως τώρα που μεγαλούμε δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μας ο έρωτας, αλίμονο. Το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό, ειδικά άμα είναι αυτό που θέλουμε στη ζωή. Γενικώς ό,τι θέλουμε ας έρθει. Ελληνικός 93,2, καλημέρες. Πάμε να βγάλουμε και αυτή την Πέμπτη και να τη βγάλουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχω και μια πολύ καλή είδηση που έρχεται από την Βρετανία και μας γεμίζει αισιοδοξία σε ό,τι έχει να κάνει με ένα διαχρονικό θέμα, το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, είναι διαχρονικά υπέρ μας. Μάλιστα, είχε γράψει σε ανάρτησή του στα social media το 2023 να τα στείλουν πίσω χωρίς όρους. Εδώ και χρόνια έχει εκφράσει τη στήριξη του στην επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, τα γνωστά και ως Ελγίνια, τα οποία κοσμούσαν τον αρχαίο ναό της Αθήνας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Ακόμα βέβαια παραμένει σαφές το πόσο μεγάλη επιρροή θα μπορούσε να έχει ο Μπέρναμ σε αυτή την υπόθεση. Το ότι είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις πριν από 3 χρόνια, ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ θετικό, αλλά μένει να δείξει τώρα που έχει ανέβει στην εξουσία και που έχει πάρει και την καρέκλα, αν θα διατηρήσει αυτή τη στάση ή αν θα δούμε διαφορές. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά σε αυτό. Oh,

Βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Διαχρονικός ο Λίγα, αγαπημένος ο Λίγα από τη Σοφία Βόσου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα πάντα και στους καινούριους. Πάντα χαιρόμαστε να έχονται καινούργιοι φίλοι στην παρέα και να το λέτε. Αν περνάτε καλά εδώ τα πρωινά, δώστε το, πείτε το. Μην είστε φιδωλοί, μην είστε, πώς το λένε, εχέμηθοι σε αυτό. Θέλουμε όσους πιο πολλούς γίνεται σε αυτή την παρέα. Όλοι καλή χωράμε στον Ελληνικό 93,2. Εδώ και η Novibet που μας δίνει μια premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet μας δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Απολαύστε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σας αξίζει, ολοκληρώστε την εγγραφή σας στην Novibet, μπείτε στο Noviverse για να πάρετε την προσφορά τώρα. Novibet.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ επιστρέφω για να μας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, έτσι να ρίξουμε μια ματιά ακόμα στην επικαιρότητα. Αλλά σίγουρα θα έχω για εσάς και γευστικό δώρο στην πορεία της εκπομπής, αλλά και μια ακόμα ολόκληρη ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Αλλά και προτάσεις για να περνάμε καλά. Για ακούστε τι συμβαίνει στην Αθήνα πάντα με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και στα αγαπημένα μας τραγούδια και στους γευστικούς διαγωνισμούς που έρχονται στο τέλος της εκπομπής, αλλά και στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Πάμε να θυμηθούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Που είναι και ραγδαίες οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, γνωστό και ως μπάζωμα του χώρου, αμέσως μετά τη φωνική σύγκρουση. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, εισηγείται στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με την ίδια ακριβώς κατηγορία προτείνει να παραπευθεί ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και τέσσερα ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις τάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο Δράσης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Όταν επέστρεψαν, άρχισε να το χτυπά μέχρι που τον άφησε στο δάπεδο και αμέσως μετά πήρε χρήματα και λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την παραλαβή των F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο γυροκομείο Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Και λίγα λόγια για τον καιρό που έχει αλλάξει σήμερα. Μας δείχνει άλλο πρόσωπο και λίγες νεφώσεις έχουμε που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, θα φέρουν και βροχή το απόγευμα. Τοπικές βροχές, μην φαντάσετε κάτι τρελό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: πάντα σπουδαίο. Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σε αναζήτηση ειδήσεων που μας κάνουν να χαμογελάμε και να αισιοδοξούμε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους μπορεί να υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποιο φως. Και υπάρχει, παιδιά. Θα σας πάω σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας. Εκεί μια δασκάλα πλεξίματος, η Εύα Πατσέκο, συνεργάστηκε με ένα κέντρο ηλικιωμένων γυναικών και είχαν μια τρελή ιδέα να φτιάξουν μια τεράστια πλεκτή τέντα που θα μπει στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης και για να την ομορφύνει, αλλά και για να ρίξει λίγο την υψηλή θερμοκρασία τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Και το κατάφεραν. Αν μπείτε και το ψάξετε στο διαδίκτυο, το έργο του σήμερα καλύπτει ολόκληρο το δρόμο, ρίχνει τη θερμοκρασία έως 6 βαθμούς και έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα και διεθνείς αναγνωρίσεις, ακόμα και βραβεία. Ένα εγχείρημα το οποίο πραγματικά έχει εμπνεύσει και άλλες πόλεις να κάνουν το δικό τους πλεκτό σκέπαστρο. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες. Αντί να αντιγράφουμε πάντα ως Έλληνες, γιατί πάντα μην λέμε τώρα τι θέλουμε, ερχόμαστε σε αυτές τις καινοτομίες λίγο πίσω είμαστε. Όχι μόνο σε αυτές τις καινοτομίες και στα υπόλοιπα. Απλά στα υπόλοιπα λέμε λίγο να ακολουθήσουμε τι κάνει η Αμερική, να το κάνουμε κι εμείς. Ας πάρουμε και ωραία παραδείγματα να ακολουθήσουμε. Ας γίνουμε λίγο πιο θετικοί στο πώς ακριβώς δραστηριοποιούμαστε. Εξαιρετική αυτή η ιδέα. Μακάρι να βρει μιμητές και αλλού και στη χώρα μας κυρίως. Και ελάτε να επιστρέψουμε στη μουσική μας τώρα. Στα τραγούδια και στις φωνές που αγαπάμε. Αντώνης Ρέμος τώρα, στον Ελληνικό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η Ελένη Δήμου στον ελληνικό 93,2, λατρεμένη φωνή, ξεχωριστή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σιγά σιγά εμείς θα τελειώσουμε, αλλά έξω η κίνηση καλά κρατεί και συνεχίζει και προχωράει. Και από ό,τι φαίνεται, στην Αττική Οδό έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα όσο περνάει η ώρα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Προς αεροδρόμιο προσημαίνουμε μέχρι το Μαρούσι, προς Ελευσίνα εκεί στα Βρυλίσια θέλει λίγη υπομονή αυτή την ώρα. Η Κηφισία σαν αδιαστήματα με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, όπως και η Μεσογείο, η Κατεχάκη στην κάθοδο. Προσέχουμε λίγο τη σταδίου στο κέντρο της πόλης και την άνοδο της Πειραιός, με πυκνή ροή και η άνοδο της λεωφόρου συγκρού αυτή τη στιγμή. Η Φιλολάου στο Παγκράτη έχει κάποια κολλήματα. Έχει αυξηθεί η κίνηση και στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Ελληνικό, αλλά και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο κομμάτι της παραλίας Καλαμακίου και μπροστά από τη Μαρίνα Φλίσβου. Με πυκνή ροή και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν τα προβλήματα δυστυχώς στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, με πυκνή ροή και μέχρι να φτάσετε στο ποτάμι στο ρεύμα που οδηγεί προς την Αθήνα. Έρχεται η Μαρίζα Ρίζου σε εξαιρετική διασκευή ενός πολύτιμου τραγουδιού που φέρει δυνατές υπογραφές. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Τώρα, στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

90 με την υπογραφή του Φίβου είναι από τα πιο διαχρονικά λαϊκά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου στους καινούργιους που τώρα μπήκατε στην παρέα. Οι τυχεροί που ξύπνησαν λίγο πιο αργά. Όσοι έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά, καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Μπορεί να μας κόβουν τη ζάχαρη οι διατροφολόγοι. Μπορεί να σου λέει δεν κάνει να βάλει ζάχαρη στον καφέ, δεν κάνει να βάλει ζάχαρη στο φαγητό ή στο γλυκό. Θα βάλουμε ζάχαρη στο διάστημα. Αστρονόμοι ανακάλυψαν σάκχαρα ανάμεσα στα αστέρια. Εντόπισαν για πρώτη φορά ένα σάκχαρο που ονομάζεται ερυθρουλόζη, κρύβεται σε νέφος κοντά στο κέντρο του γαλαξία, και αυτό σημαίνει πως ετοιμάζω βαλίτσες, με χάνετε, φεύγω, πάω πάνω, αφού δεν μπορώ να χαρώ τη ζάχαρη στη γη, ας τη χαρώ στους γαλαξίες.

0: Με τον Γιάννη Κόζηρα φτάνουμε στο 10 παρα 20 περίπου. Είναι η στιγμή που σας υπενθυμίζω εδώ στον Ελληνικό 93,2 ότι υπάρχει ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βίζη με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Είναι πραγματικό, είναι το energyoutloud.gr, είναι από τη ΔΕΗ και εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που είναι powered by ΔΕΗ. Και βεβαίως και προσκλήσεις διπλές για όλα αυτά. Μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ για όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το δικό σας καλοκαίρι. Και εμείς εδώ από τον Ελληνικό προσπαθούμε, από το δικό μας μετερίζει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας στέλνουμε σε βραδιές που έχουν σημασία, ουσία και πολύ πολύ διασκέδαση. Με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα συνεχίζεται πάντα με την υποστήριξη του Ελληνικού 93,2. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Όχι, απλά μεγάλη τεράστια επιτυχία από την Αναβίση, ίσως επειδή μυρίζει και λίγο μοσχοβολά η δεκαετία 80, μια δεκαετία που την έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ και για τις μουσικές της και για τις γεύσεις της. Τα 80s, τα 70s αγαπήθηκαν πολύ και επιστρέφουν και γευστικά. Ελάτε να σας πάω στην Pizza Fan και στη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, Βεζούβιος, Καναδιάνα, Vintage Special, δικές σας και με μια προσφορά μαγική. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο με 9,5 ευρώ από την Pizza Fan. Λοιπόν, τώρα μέχρι να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά, κάντε δικό σας ένα ακόμα Pizza Fan Combo από τον Ελληνικό 93,2 που περιλαμβάνει μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα για να απολαύσετε από πάρα πάρα πολλές συνταγές. Οπότε, τι κάνετε με το κινητό σας, Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Το γευστικό μας δώρο σας περιμένει και σήμερα. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Έτσι σας αφήνω και σήμερα στη δουλειά, στις υποχρεώσεις, όπου και αν σας αφήνω στις 10. Έρχεται και η Έλληνα Δημητράκη για την καλύτερη συντροφιά και τις ώρες αιχμής. Να σας θυμίσω πως στην παρέα μας είχαμε την Novibet και επειδή ζητήσατε καλοκαίρι, η Novibet δεν θα μπορούσε να σας απογοητεύσει ποτέ. Η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Κάντε την εγγραφή σας και πολλά έπαθλα σας περιμένουν για να τα αποκτήσετε, για να πάτε και το παιχνίδι σας σε άλλο level. Καλή διασκέδαση λοιπόν από την Novibet. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Και έτσι θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσω για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Ελπίζω να το περάσουμε παρέα για να ξεκινήσει και η Παρασκευή μας καλά. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως σήμερα έξω είναι λίγο πιο δροσερή από χθες, μια χαρά δηλαδή, και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούργιο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Η πρώτη ανάσα δροσιάς είναι επιτέλους εδώ και τη χαιρόμαστε και παίρνουμε και τη δική μας ανάσα δροσιάς μέσα από τα τραγούδια μας και καλωσορίζουμε τη μέρα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο.
1: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για να συναντιόμαστε. Φτιάχτηκαν και τα τραγούδια μας για να συναντιόμαστε και να καλωσορίζουμε τις μέρες μας. Είμαστε και εμείς εδώ. Στο 1996 μας πήγε ο Κώστας Λιβαδάς και ο Μανώλης Λιδάκης, βεβαίως, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες πολλές. Πιο δροσερά σήμερα. Πραγματική αναπνοή πήραμε με το που ανοίγει η πόρτα και βγαίνεις προς τα έξω. Ευτυχώς. Λοιπόν, ας τη χαρούμε όσο την έχουμε. Πάμε να δούμε λιγάκι του τίτλου των ειδήσεών μας. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ολοκληρώνοντας ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών της χώρας. Πλέον η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενάς μειώνεται δραστικά στις 4 ώρες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση για περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου. Ανακοινώνονται σήμερα οι βάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πυρκαγιά είχαμε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, με επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Ελληνικός 93,2 και αυτό το πρωινό στην παρέα σας. Καφεδάκι, το χρειάζομαι και εγώ, απαραίτητος, όπως βλέπετε, τα σαρδάμ πάνε και έρχονται. Λοιπόν, πάμε με ό,τι αγαπάμε να ακούμε πάντα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Αυτό, μέχρι το τέλος. Μια λευκή επιταγή που δεν εξαγοράζει ανέσεις, αλλά το δικαίωμα να υπογράψεις εσύ το κόστος των λαθών σου. Και μια καλλιτεχνική δήλωση πως η ευτυχία ξεκινά εκεί που τελειώνουν οι προσδοκίες των άλλων για εμάς. Αυτά πρωί-πρωί για να μην το βαρύνουμε. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Νίκο μας και την Κασάνδρα που μας ακούνε από τη Λευκάδα. Λοιπόν, εν λευκό, παιδιά, εν λευκό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα και στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε στην άνοδο του Κηφισού αυξημένη κίνηση από το ΑΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου. Η Αθηνών έχει καθυστερήσει από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή και στο κέντρο Βασιλίση Σοφίας, Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η Παναγή Τσαλδάρη, και η Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα και η Παραλιακή σε Γλυφάδα και Καλαμάκι. Αυτά τα ωραία και υπομονή σε εσάς που βρίσκεστε εκεί έξω. Σταθερά συντονισμένοι βεβαίως εδώ στον Ελληνικό 93,2, την καλύτερη παρέα για τα πρωινά σας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Το τραγούδι «Μόνο στα όνειρα» κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2000 και αποτέλεσε το κομμάτι που εκτόξευσε την καριέρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα hits εκείνης της χρονιάς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και μια ματιά έτσι στους τίτλους μας, στα «Ο Κόσμο». 12η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών κατά ιρανικών στόχων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στο Ιράν κάθε φορά που πλήττεται εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Μένονται οι φωτιές στην Σικελία με εκενώσεις

0: οικισμών, ενώ η Ιαπωνία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Νταλάρη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Καλέζη και Σάτι. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος, 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό μας. 5η 23 Ιουλίου λοιπόν, και τι ωραία που αναπνέουμε. Το καμίνι των προηγούμενων ημερών κάνει πίσω, η θερμοκρασία πέφτει αίσθητα και βέβαια δεν μαζεύουμε τις ομπρέλες, γιατί η Έμι βγάζει τοπικές βροχές και ξαφνικές καταιγίδες σε ανατολική στερεά, έβια και σποράδες. Μεγάλη προσοχή και στους δρόμους και στα δάση, γιατί οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες, φέρνουν δροσιά, αλλά κρατούν στο κόκκινο τον κίνδυνο για φωτιές στην Αττική και τις γύρω περιοχές. Απολαύστε λοιπόν το δροσερό αεράκι, προσέχετε τον εαυτό σας και μείνετε συντονισμένοι σταθερά εδώ. Βεβαίως, να σας πω ότι από το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία εξπρες υποχωρεί και ο καιρός θα σταθεροποιηθεί, με τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα, καθώς ο Ιούλιος προβλέπεται συνολικά θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα. Μέχρι τότε όμως εμείς το χαιρόμαστε.

0: Κοσμικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρες, καλημέρες από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και τις στάσεις μας μέσα στα χρόνια, για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γέμισε η καρδιά, Χριστός Μάστορας και Μέλισσες, και το ταξίδι στο χρόνο θα ξεκινήσει σε λίγο. Αφού σας πω άλλη μία καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλώς ήρθατε και εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε από πολύ πολύ πίσω. Το 76 π.Χ. λοιπόν, σαν σήμερα, ξεκινούν στην αρχαία Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, θεσπίζοντας μια παράδοση αθλητικού μεγαλείου που θα κρατούσε για αιώνες. Οι αθλητές λοιπόν αγωνίζονται γυμνοί και το μόνο επαθλό ήταν ένα στεφάνι αγριελιάς, αποδεικνύοντας ότι στην αρχαιότητα το τρέχω για τη φανέλα το εννοούσαν τόσο κυριολεκτικά που δεν φορούσαν ούτε αυτήν. Το 1821 είναι η επόμενη μας στάση. Σαν σήμερα η μονεμβασία παραδίδεται στους Έλληνες μετά από μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, χαρίζοντας την Επανάσταση ένα από τα πιο απόρθητα κάστρα. Το 1957 γεννιέται στο Νιου Τζέρσεϊ ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που έμελε να αλλάξει μια για πάντα το DNA του ελληνικού αθλητισμού. Πάμε στο 1974 τώρα. Σαν σήμερα η Χούντα των Αθηνών καταραίει κάτω από το βάρος της Κυπριακής τραγωδίας και μέσα στο χάος αποφασίζεται η εσπευσμένη κλίση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι, ενώ στην Κύπρο αναλαμβάνει ο Γλάφκος Κλειρίδης. Επόμενη στάση στο 2018. Σαν σήμερα, δύο μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική με τη δεύτερη να πλήττει τους οικισμούς Νέος Βουτζάς και Μάτι. Η ανίποτη αυτή τραγωδία στοιχίζει τη ζωή σε 104 ανθρώπους, προκαλεί τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών και αφήνει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε χιλιάδες κατοικίες και δασικές εκτάσεις, χαράζοντας βαθιά πληγή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Κι όμως η ημέρα αυτή φέρνει μαζί της και μια άλλη πλευρά, εκείνη της τέχνης που ξέρει να απαλύνει τις πληγές μέσα από τη μουσική και το θέατρο. Το 2011, σαν σήμερα, η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse αφήνει την τελευταία της πνοή στο Λονδίνο, μπαίνοντας στη λίστα των καλλιτεχνών που έχασαν τη ζωή τους στα 27 τους χρόνια. Η Amy χρειάστηκε μόλις ένα σπουδαίο δίσκο για να αποδείξει ότι η soul δεν είναι ζήτημα ηλικίας, αλλά μιας φωνής που κουβαλάει αιώνες μελαγχολίας. Τέλος, το 1996 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική μας στάρ που σφράγισε με τη λάμψη της στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από 42 ταινίες. Η Αλίκη πετύχε το απόλυτο παράδοξο, να παίζει την ανέμελη μαθήτρια επί δεκαετίες και το κοινό να αρνείται πεισματικά να την ενηλικιώσει, αποδεικνύοντας ότι ο αυθεντικός μύθος δεν χρειάζεται ληξιαρχική πράξη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ήταν το «Σβήσε το φεγγάρι» που κυκλοφόρησε το 2005 στο άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου», ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και πάμε να ρίξουμε γρήγορη ματιά και να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους μας. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει πυκνή ροή από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας τμηματικά στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας και του Φλίσβου.

0: Ελένη Τσαλιγοπούλου και εκδρομή. Τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και στις προτάσεις μας για απόψε. Εκτός από κινηματογράφο, βέβαια, που θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε όπερα κάτω από τα αστέρια. Και αν θέλετε κάτι πραγματικά μεγαλειώδες, η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει τη συγκλονιστική Λατραβιάτα του Βέρντι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η απόλυτη ιστορία αγάπης, ιδανική για μια δροσερή καλοκαιρινή βραδιά. Τώρα, αν προτιμάτε τη μαγεία του θεάτρου κάτω από το φεγγάρι, στο θέατρο Βράχων παρουσιάζεται η Άλκηστης του Ευρυπίδη. Είναι μια σπουδαία καλοκαιρινή παραγωγή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά, που μας έχει χαρίσει στο παρελθόν υπέροχα πράγματα, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, ανάμεσα τους και η Ρομπέζου και ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Και τέλος, έχουμε και Μονσιέ Μινιμάλ με το μουσικό δείπνο του στο Γκαζάρτε Roof Stage. Είναι ιδανική, ανεξάρτητη επιλογή για εναλλακτικό ελληνικό ήχο με pop vintage μελωδίες και φόντο την Ακρόπολη. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν τη δροσερή βραδιά, διαλέγετε και παίρνετε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Καθρέφτης, θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Αντώνης Ρέμος και δεν τελειώσαμε, όχι ακόμα, δεν τελειώσαμε, έχουμε μπροστά μας πάνω από μία ώρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως αυτή τη δεύτερη μας ώρα, να πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά. Τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα νησιά της Ευρώπης για το 2026 για διακοπές που ανακαλύπτει η λίστα του Expedia Group. Η Σύρος λοιπόν μόλις ανακηρύχθηκε από την Expedia ως ο τέταρτος πιο καυτός προορισμός παγκοσμίως για το 2026 με 60% αύξηση στις αναζητήσεις. Ο κόσμος πλέον, και πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη, αποθεώνει προορισμούς που δεν έχουν το συνοστισμό της Μυκόνου και της Σαντορίνης και όλων αυτών των νησιών των γνωστών που γίνεται το Έλενα Δής. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia η National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Μεσημέρι, η εβδομάδα άρχισε να γέρνει προς το Σαββατοκύριακο και εμείς συνεχίζουμε σταθερά με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε μπαίνοντας στην τρίτη μας ώρα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Χάρης Αλεξίου και η Αγάπη Νεζάλη, ένας δίσκος σταθμός τόσο στην καριέρα του Θάνου Μικρούτσικου όσο και της Χαρούλας Αλεξίου. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1986 και το μόνιμο τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στις μεγάλες οθόνες, στις μεγάλες μας αίθουσες. Μπορεί η νέα κινηματογραφική εβδομάδα να βρίσκεται στον απόϊχο της πρεμιέρας της Οδύσσειας, όμως φέρνει σημαντικές ταινίες. Όπως «Στη δίκη της κόλασης», ας πούμε, ένα ψυχολογικό θρίλερ του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν. Εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης ψυχής και τις εσωτερικές συγκρούσεις με μια σκηνοθεσία που συνδυάζει την ένταση με την υπνοτική ατμόσφαιρα και που οικαστικά λένε ότι είναι εντυπωσιακό. Έχουμε και τους συμπέθερους από Σόι 2, του Ζιλιέν Ερβέ, που επιστρέφουν ως η γαλλική ταινία με τον Κριστιαν Κλαβιέ, που δεν λείπει από το ελληνικό καλοκαίρι, με μια νέα κομική περιπέτεια γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και οικογενειακό χάος γύρω από ζητήματα ταυτότητας και καταγωγής. Παρεξηγήσεις λοιπόν και πολύ γέλιο. Και έχουμε και επανεκδόσεις. Εγώ θα πω για το «Θρέψε κοράκια» του Κάρλο Σάουρα. Μία από τις κορυφαίες στιγμές του ισπανικού κινηματογράφου επανέρχεται λοιπόν στη μεγάλη οθόνη 50 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή. Μια συγκλονιστική ματιά στην απώλεια και τα παιδικά τραύματα μέσα από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού στην Ισπανία του Φράνκο. Αυτά τα όμορφα από τις μεγάλες μας αίθουσες και επιστροφή σε πολύ λίγο.

Το γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας, όλα τα γιατί. Δεν είναι ανάγκη να τα απαντήσουμε τώρα, δεν είναι εποχές που να απαντάμε στα γιατί. Μετά, λοιπόν, οι Pix Lux που σίγουρα μέσα στα τραγούδια τους βρίσκουμε και δικές μας ιστορίες εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδράσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Αλουμίλ και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Window της Αλουμίλ, λοιπόν, καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Και εμείς πάμε γρήγορα να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Κηφισός, λοιπόν, με πυκνή ροή από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή στο κέντρο. Καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλία Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας.

0: το τυχερό αστέρι, ένα από τα πιο τρυφερά διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γράφτηκε σε μουσική και στίχους από τον Κωνσταντίνο Βίτα και η εκδοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη του έδωσε μια εντελώς νέα λυρική πνοή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας λοιπόν και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.
4: Relax.
3: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί και κάπως έτσι και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί για να κλείσουμε παρέα άλλη μία εβδομάδα, την προτελευταία, η επόμενη είναι η τελευταία. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη που θα είναι στην παρέα σας τις 3 επόμενες ώρες από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε σε Απόφαση Χιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά, τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Ακολουθούν 3 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα και Γιώργος Δημητριάδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μάνος Λοΐζος και Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για το

0: προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τα μεσημέρια μας ανήκουν στην μουσική. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Και λένε πως όλα τα παραμύθια έχουν ένα ευτυχισμένο τέλος. Η ζωή όμως γράφει συχνά τις δικές της ιστορίες. Και κάπου εκεί έρχεται η μουσική να τις αφηγηθεί. Ακολουθεί ο Μίλτος Πασχαλίδης με το παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Ελληνικός 93,2. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Θωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε, μετράμε λίγα λεπτά μετά τις 2 σαν φωματσιόρι. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ο Ιούλιος προχωρά, κάποιοι μετράμε αντίστροφα για λίγες μέρες ξεκούρασης. Μέχρι να έρθουν διακοπές, ας ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική. Άλλωστε ένα καλό τραγούδι μπορεί να σε πάει νοερά σε μια παραλία, ακόμη και αν βρίσκεσαι στη δουλειά. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω όλα αυτά που μου στέλνετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ευχές, ό,τι θέλετε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ και θα μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη παραμένει κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρειας και Κηφισίας.

0: Κάπου που νυχτώνει και Γιώργος Δαγλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ξέρετε, συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξει αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα στον καθρέφτη. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί για να σε εκδικηθώ Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τα soundtracks στο Ελληνικό ολοκληρώνουν την πρώτη σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλ, η Κινίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Απολαύστε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που αγκαλιάσατε τα soundtracks από το πρώτο επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν με ακόμη περισσότερο μουσική. We'll be right back.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
3: Και το καράβι, γιατί φολέγα ανδρό είχες αλπάρι.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
4: Σε νιώσα μέσα παντού.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Καθρέφτης, η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπου Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσαμε «Αν μ' αγαπάς» και Τάνια Τσανακλείδου. Το τραγούδι μας έρχεται το 1982. Γιάννης Πανός στη μουσική, Τάκης Καρνάτσος στους στίχους και φυσικά στην ερμηνεία η Τάνια Τσανακλείδου. Η Τάνια Τσανακλείδου σε συνέντευξή της για την αγάπη είπε: «Η αγάπη πάντα σε ελευθερώνει, ποτέ δεν σε πάει πίσω. Μιλάμε για μια αγάπη γενναιόδορη, μια αγάπη που ποτίζει όλα τα μύχια της ύπαρξής σου, που λάμπει παντού γύρω σου. Παραδίνομαι ανεφόρο στην αγάπη». Αυτά από την Τάνια Τσανακλείδου. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. «Μια καρδιά για σένα, ναι».

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή κίνηση στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Α,

0: Φως και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Greece Race for the Cure 2026. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσω μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Κύμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο Έλληνας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις απόφαμες ώρες. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Πήγε 4 και αυτή είναι η ώρα για τη βόλτα μας. Κάθε απόγευμα μαζί έως στις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή η δροσιά σήμερα πάντως, έτσι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι υπέροχη. Ύστερα από αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, ήρθε και το αεράκι και αυτά τα συννεφάκια έτσι που ταξιδεύουν στον ουρανό της Αττικής, μια χαρά παρέα θα μας κάνουν. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη, παιδιά, Πέμπτη και ο μήνας 23. Πάει σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε και σήμερα με τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές. Όμορφη παρέα σας, και θέλω να πω ότι κάθε απόγευμα έτσι έχω μια αγωνία και μια ανυπομονησία πότε θα τα πούμε και πότε μαζί θα κάνουμε αυτό το ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία, τη δικιά μας βόλτα, όπως κάνουμε τα απογεύματα στον ελληνικό 93,2. Ώρες μικρές και ώρες κοινής ησυχίας σας πω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν χαμηλώνουμε τα ραδιόφωνα μέχρι τις 5.30. Μην ενοχλήσουμε έτσι και τους δίπλα. Αργότερα του δίνουμε να καταλαβαίνει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

συνοδηγό σας και σήμερα για πρώτη φορά. Αυτό το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αρκετή ως πολύ κίνηση στο κέντρο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου με μποτιλιάρισμα γερό εκεί πριν το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είχαμε και ένα τροχαίο πριν από λίγο. Τροχαίο είχαμε όμως και σε κάποιο σημείο στον Καρέα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έτσι αρκετά μεγάλο προβληματάκι στην κίνηση. Η Αλεξάνδρα σχηματικά κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας πυκνή ροή, η Μεσογείων. Το κέντρο της Αθήνας είπαμε με αρκετή ως πολύ κίνηση και η Αλεξάνδρας. Η Συγκρού προς το κέντρο, η Βουλιαγμένης και η Λιουπόλεως σε κάποια σημεία. Η Πειραιώς επίσης. Κίνηση αρκετή θα συναντήσετε και στην άνοδο του Κηφισού, εκεί μετά το Μοσχάτο και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις πολλές βλέπω και στην Αττική οδό αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Αυτό είναι. Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2 και εμείς εδώ μαζί και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7 παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Και θέλω κάπου εδώ να ευχηθώ τώρα πραγματικά καλό καλοκαίρι σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και σήμερα τελείωσε η αγωνία τους αφού είδαν, έμαθαν τις βάσεις και τα αποτελέσματα. Κάποιοι είδαν τους σκόπους τους να ανταμείβονται, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς που περάσατε και σε εσάς που μείνατε εκτός. Κυρίως για τον αγώνα σας και την προσπάθειά σας. Να ξέρετε ότι όποιος κάτι θέλει πολύ, στο τέλος το καταφέρνει. Αν δεν το θέλετε, δεν πειράζει. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι να διαλέξετε και αυτό είναι σίγουρο. Σημασία έχει να κάνει κανείς κάτι που το αγαπά πραγματικά. Και πάλι πολλά πολλά συγχαρητήρια. Εδώ επιστρέφω πολύ γρήγορα στο μικρόφωνο του Ελληνικού για να ακούσουμε μαζί και να σιγοτραγουδήσουμε Γλυκερία.
1: Ελληνικός 93,2. Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

ένα γλυκό παράπονο το ερωτευμενάκι από την Αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1998, ήταν στο άλμπουμ Αντίδοτο. Το τραγούδι υπογράφει βέβαια ο Νίκος Καρβέλας και στίχους και μουσική. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα μαζί, αυτό το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Και έρχεται τώρα ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Το είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 2004. Μιχάλης Χατζηγιάννης στη μουσική, Ελιάνα Βραχάλη στους στίχους. Τότε το ακούσαμε βέβαια από τον ίδιο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ήταν στο άλμπουμα Κατάλληλη Σκηνή. Τώρα θα το ακούσουμε με τη μοναδική ερμηνεία της σπουδαίας Δήμητρας Γαλάνη, Ο Βυθός Σου, στον Ελληνικό 93,2.

0: Λίγο πριν τις 5 και πρέπει να σας αφήσω για λίγο, πολύ λίγο, και θα επιστρέψω για να ακούσουμε μαζί πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε και Αρλέτα, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου κι αν είστε, κάνουμε τα απογεύματα δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παρέα μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Δεν είχα δύναμη από τον Αντώνη Βαρδί. 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Κάνουμε και σήμερα την απογευματινή μας βόλτα και θα πάμε μέχρι τις 7 μαζί. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη στο υπέροχο Βάλς των Ονείρων. Και η Μαριάννα και ο Δημήτρης από αύριο θα είναι στο Ανάβρα Fest εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας που ξεκινάει το πιο όμορφο μουσικό φεστιβάλ του καλοκαιριού και εμείς θα είμαστε εκεί. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί στο Ανάβρα Fest και Παρασκευή 24 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, η αυλαία θα ανοίξει με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εκεί θα είναι και ο Εισβολέας για το άνοιγμα αυτού του πρώτου Ανάβρα Fest 24-26 Ιουλίου και το Σάββατο στη σκηνή θα βρεθούν η Λάσκα, η Answer X Aversor και η Pix Lux για να μας χαρίσουν ένα νοσταλγικό ταξίδι με τα διαχρονικά τους τραγούδια. Το φεστιβάλ θα κλείσει την Κυριακή το μεσημέρι με ένα υπέροχο γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Όλοι εκεί λοιπόν από αύριο και μέχρι και την Κυριακή στο Ανάβρα Fest, σε αυτό το υπέροχο περιβαλλοντικό πάρκο με τις πηγές της Ανάβρας. Και τη Γαρμπή για τη συνέχεια. Βιάστηκα και βιάζομαι και εγώ να φτάσω στην Ανάβρα και πάμε να τα ακούσουμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2.

5 και 26 δείχνει το ρολόι και βγαίνουμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Στον Πειραιά βλέπω αρκετή πολυκίνηση και στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης στα δύο κοντά στο Σύνταγμα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλίσσα Μαλίας, επίσης η Σύγκρου προς το κέντρο. Τμηματικά η Βουλιαγμένης και η Λιουπόλεως με αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία, η Κηφισίας και η Μεσογείων. Το ίδιο και οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό θα συναντήσετε αρκετές. Ο Κηφισός τώρα στην άνοδο πιο πολύ κίνηση από ό,τι στην κάθοδο. Σε κάποια σημεία έχει και κάποια μικρά μποτιλιαρίσματα. Θέλει υπομονή νομίζω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλα τέλεια. Νέο τραγούδι, το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν τα Σαμποφίλιο, Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Το μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θέλω τώρα την προσοχή σας, γιατί ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος, μας υποδέχεται σε νέο χώρο μάλιστα, στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Κρατήστε ημερομηνίες 3 και 4 Οκτωβρίου. Το Σάββατο, Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει και μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Για άλλη μια χρονιά, ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας αυτή τη διοργάνωση που μας ενώνει όλους.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό ενώ η μάχη ζωντανή και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Ωπα, ωπα, μισό. Ραφίνα, Άνδρο σε μία

0: Ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνω σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Εδώ είμαστε πάντα στον αέρα του Ελληνικού Ήτα 3,2. Θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω όμως με πολλά και αγαπημένα τραγούδια για την τρίτη και τελευταία ώρα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί και Γιάννη Κότσιρα και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα ακούσουμε και Γλυκέρια.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7 πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική. Παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

2002GR και είπες πως εδώ στον ελληνικό 93,2, 8 λεπτά μετά τις 6. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας, μαζί θα φτάσουμε μέχρι τις 7. Θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει ότι έρχεται μια κακοκαιρία που θα κρατήσει 48 ώρες και θα επηρεάσει και τη Δυτική. Λέει σε red code, κόκκινος κωδικός δηλαδή, Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες 9 περιοχές την Παρασκευή και κάποιες και το Σάββατο, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι πάρετε τις θάλασσες και τα βουνά. Να προσέχετε λοιπόν και τις καταιγίδες και το χαλάζι και κυρίως τους κεραυνούς. Δεν είναι πολύ, όπως καταλάβατε. 48 ώρες το πολύ θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία. Νομίζω έτσι θα δροσίσει λίγο ύστερα από το διήμερο-τρίμερο καύσωνα που είχαμε αυτή την εβδομάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Και

Τι έγινε, βρε παιδιά, αδειάζουν οι δρόμοι και δεν προσέχουμε. Λοιπόν, μετράω τροχαία ατυχήματα αυτή την ώρα στην Αττική. Έχουμε δύο στην Αττική Οδό, ένα εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και άλλο ένα προς Μαρούσι, λίγο πριν την Ερατζιώτισσα. Το τρίτο, γιατί υπάρχει και τρίτο, ναι, είναι λίγο πριν τα Κτέλ στην άνοδο του Κηδισσού. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή την ώρα έχουμε αρκετή ως πολλή κίνηση και πολλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, σε κάποια σημεία του Κηδισσού και στην άνοδο πριν τα Κτέλ. Εκεί έτσι ένα ποτηλιάρισμα και στη Μεταμόρφωση το ίδιο. Επίσης Κηφισίας, Μεσογείο, Κατεχάκη με καθυστερήσεις αρκετές αυτή την ώρα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας με αρκετά προβλήματα, όπως Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αμαλίας, η Σύγκρου προς το κέντρο κίνηση, η Σταδίου κοντά στο Σύνταγμα και η Πανεπιστημίου προς την Ομόνια, η Παραλιακή το ίδιο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά με κίνηση.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα Πέμπτης, και θέλω να σας πω ότι τελειώνοντας αυτή η σεζόν ολοκληρώνουν και την πρώτη τους σεζόν τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσελιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Κρίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες, και αν θέλετε μπορείτε να απολαύσετε το νέο επεισόδιο και τελευταίο για αυτή τη σεζόν στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Εκεί βέβαια θα βρείτε όλα τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Και βέβαια θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ, και ο Ελληνικός σας ευχαριστεί, που αγκαλιάσετε τα soundtracks από το πρώτο επεισόδιο. Τη νέα σεζόν, ακόμα περισσότερα soundtracks, περισσότερη μουσική εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και μείνετε εδώ, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγο πριν το τέλος και για σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που διάβασα στον Καθρέφτη. Το βιβλίο του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice και έγινε και bestseller από πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, και γράφει ο Χάρης Πολίτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου.

0: και καλύτερα. Τα λέμε αύριο καλύτερα και από την Ανάβρα, όλο το τριήμερο για το πρώτο Ανάβρα Fest. Λοιπόν, να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε. 4 το απόγευμα θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ για την απογευματινή μας βόλτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Παντού. Ακούς Ελληνικό 93,2. Είναι ο Κωστής Λιπερόπουλος από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Καλώς ορίσατε. Καλή μας ακρόαση.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας με την ελπίδα του σασμού στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Εναλλακτικά ελληνικός 932.gr, και αυτό το λέω πάντα για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. 6984-932-932 το κινητό μας. Και για τη συνέχεια έρχονται στον αέρα μας η Κέτη Γαρμπή και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Επιτέλους.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Ο συγκινητικός επίλογος του Άγιου Έρωτα από τον Στέφανο Κορκολή, φυσικά ένα τραγούδι «Όσα έγιναν». Ο Στέφανος Κορκολής βάζει τη μουσική υπογραφή στο φινάλι του Άγιου Έρωτα, τη σειρά που για δύο συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μας και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης, φυσικά, και σε μουσική και ερμηνεία του ίδιου του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Έτσι, ένας συναισθηματικός αποχαιρετισμός σε μια ιστορία που άγγιξε το κοινό και άφησε το δικό της αποτύπωμα. Ο Στέφανος Κορκολής στον Ελληνικό 93,2 και από τον Στέφανο Κορκολή στο Βασίλη Καζούλη, που θα αντιθεί αμέσως τώρα στον αέρα μας στα μπλε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και η Μαρίζα Ρίζου σε μια σύνθεση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου σε στίχους δικούς του και της Μαρίζας Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι μικρή η ζωή, είναι σύντομος. Ο χρόνος περνάει πολύ πολύ γρήγορα έτσι κι αλλιώς. Πάμε για το πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Καραδήμο. Και το με πνίγει τούτη η σιωπή εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Έτσι ξαφνικά μας είπαν η Μαρινέλα και ο Αντώνης Ρέμος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έτσι ξαφνικά και εμείς συνειδητοποιούμε το ότι ενώ είναι ακόμα Ιούλιος και μάλιστα 23 έχει σήμερα ο μήνας, είναι 5η και 23 Ιουλίου, το μυαλό μας βρίσκεται ήδη στον Οκτώβρη και μάλιστα και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα. Γιατί τότε θα πραγματοποιηθεί το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής που επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και μας προσκαλεί όλους να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, λοιπόν, Greece Race for the Cure, στο πεδίο του Άρεως. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Η Νατάσα Μποφίλιου έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, με το αγαπημένο μας «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

0: Και με αυτή την εμβληματική ερωτική επιτυχία του 1974 και τη συνεργασία του Γιάννη Παριού με τον Γιάννη Ισπανό και τον Πυθαγόρα, ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας. Μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και η καλησπέρα μου σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα. Γίνεται ροζ αυτή τη φορά με τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνο.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν έχω εσένα, ένα τραγούδι σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, στίχους του Λάκη Λαζόπουλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, αποτέλεσε το κύριο τραγούδι της παράστασης «Ο Βιοπαλαιστής στη Στέγη», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Άλλο ένα τραγούδι αγαπημένο έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με την Κλαβδία, «Η Αστερωμάτα».

αναβίση στον Ελληνικό 93,2 και μέσα σε αυτή τη μεθυσμένη πολιτεία και ενώ σταθερινά τα σινεμά βλέπουμε κλασικές ταινίες και στη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα 5η και 23 Ιουλίου, ανάμεσα στις ταινίες τις καινούργιες που έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα, τις καινούργιες και τις κλασικές, είναι το εμβληματικό «Τρέξε Λόλα, τρέξε» σε πανέκδοση, καθώς και η φουτουριστική περιπέτεια του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν, η δική της κόλαση. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα, έτσι κι αλλιώς 5η 23 Ιουλίου. Για τη συνέχεια επιστροφή από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pixlax.

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στον αέρα του Ελληνικού 93,2 σε ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και στίχους του Γιώργου Γιανακόπουλου. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το καλοκαίρι του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας καλοκαίρι και ειδικά αυτή την περίοδο, στην καρδιά του δικού μας καλοκαιριού, στο τέλος αυτής της, προς το τέλος αυτής της σεζόν, έριξε αυλαία τα soundtracks, έριξε

αναβλέα τα soundtracks στο ελληνικό 93,2. Και μάλιστα στο τελευταίο επεισόδιο με αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν όλα εκείνα τα τραγούδια που αγαπήσαμε, τα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά που αγαπήσαμε, σε ένα επεισόδιο που κλείνει αυτή τη σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Μπορείτε να το βρείτε, είναι διαθέσιμο ήδη από την Παρασκευή που μας πέρασε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Σπεύσατε να το απολαύσετε. Για τη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χριστός Μάστορας στον αέρα μας.

0: Αυτή είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά στο τέλος η αγάπη θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Ο Πάνος Μουζουράκης ολοκλήρωσε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Οπότε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντου είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και με ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, ο Θοδωρής Βουτσκάκης.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ

2002GR εδώ στον Ελληνικό 93,2 με το «Δεν είσαι έρωτας εσύ», ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για εκείνους που συνδέονται διαδικτυακά. 6984-932-932 το κινητό μας. Και για τη συνέχεια η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια τραβώντας μια κόκκινη γραμμή.

ακούω γέλια να ανεβαίνουν στα σκαλιά και εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Ένα τραγούδι της Χαρούλας από την ίδια τη Χαρούλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα βιωματικό τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, σε ένα βιωματικό τραγούδι επίσης του Ορφέα Περίδη θα περάσουμε, το οποίο το έγραψε ύστερα από έναν χωρισμό. Ήταν για μια σχέση που κράτησε λίγους μήνες, χρόνο αρκετό για να τον σημαδέψει. Η κοπέλα έφυγε στο εξωτερικό, ούτε που την ξαναείδε και ούτε έμαθε ότι το τραγούδι που ουσιαστικά σηματοδοτεί την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας είναι γραμμένο για εκείνη. Ορφέας Περίδης λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 με το «Φεύγω».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Τερζής, Γιάννης Κότσιρας, μουσική και στοίχη αντίστοιχα στον ελληνικό 93,2. Τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που είχε πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στον δίσκο του «Κλείσε τα μάτια σου και κοίτα» το 1998. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Στέργιος Παπαποστόλου. Εμείς θα το ακούσουμε στην εκδοχή του 2004 από τη Γλυκερία και το άλμπουμ της Άνοιξη. Η Γλυκερία στον ελληνικό 93,2 με βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα.

Τι υπέροχο τραγούδι. Ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 στην Πληγή και εσείς στη γιορτή σας. Ελληνικός 93,2 και το Grace Race for the Cure. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε έναν νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε όμως και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο. Την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Για να κάνετε εγγραφή, μπείτε στο site greecerace.gr και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pixlax και το Γιατί.

0: Αυτό ήταν και απόψε και ήταν υπέροχο έτσι κι αλλιώς. Ο Γιώργος Νταλάρας κλείνει την απόψινή εκπομπή. Εμείς όμως έχουμε άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει, επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τιμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κοιτάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή τα κρογιαλί είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να